0: ώρα είναι 3. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 4. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

κάνεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω, ρε. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου, ε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.tapasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221552070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221117269 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221119536, κινητό 69802-62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1. Παίζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Radio Evia 104,1.
1: Έζησα όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μιλήσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: ώρα είναι 7. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
6: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
5: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
7: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 8. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1 104,1

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.
5: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 9. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μια φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
5: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
4: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
6: 104,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
2: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Radio Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
0: www.radioevia.gr.
6: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τέκισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
2: Μπισκοτίνια κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
1: Μπισκοτίνια κισέτ. Υπερέχουν παντού.
3: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
4: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
3: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
5: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
3: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ράδιο Εύβοια
6: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1. Η ώρα είναι 12.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Ήδη συστήματα υδρομασάζ, καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιο.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτου.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι μία.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36 κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ραδιοέδεια 104,1 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω. Τέκισε! Δοκίμασέ τα και θα δεις. Θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια Κισέτ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια Κισέτ. Υπερέχουν παντού.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
6: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
7: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Mega Caravan Vandis. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Mega Caravan Vandis. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravansvandis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 9536, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1.
2: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 3. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
4: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
3: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
5: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
6: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 4. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
5: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
3: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
2: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
2: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
5: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
4: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Παίζει Radio Evia 104,1.
2: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: www.radioevia.gr.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: www.elkakarabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός. Ράδιο Εύβοια
7: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Κύριε Γιάννη, με αυτά που παρήγγειλα, μην ξεχάσεις να μου στείλεις και τα μπισκοτίνια που παίρνω, τα κισερ. Δοκίμασέ τα και θα δεις, θα γίνουν τα αγαπημένα σου.
1: Μπισκοτίνια κισερ. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τα προτιμούν.
0: Μπισκοτίνια κισερ. Υπερέχουν παντού.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
4: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
3: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
5: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
3: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Supermarket. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Οκουγιουμτζιάν και σας καλωσορίζω απόψε Παρασκευή βραδάκι 29 πλέον Μαΐου του 2026 από το στούντιο του Νέας Μίνι Radio TV. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι οι μουσικές περιπέτειες για το επόμενο 2ωρο 8 με 10 το βραδάκι. Στην εκπομπή όπου χαμηλώνουμε λιγάκι τα φώτα, αφήνουμε έξω τις έννοιες και αποχαιρετούμε την εβδομάδα με τα καλά και όσα μας έχει στεναχωρήσει. Και πάμε λοιπόν μαζί για το επόμενο 2ωρο να χαμηλώσουμε λιγάκι τα φώτα, να αφήσουμε έξω τις έννοιες και να ταξιδέψουμε μέσα από μουσικές και ήχους της έντεχνης ελληνικής μουσικής. Για το επόμενο 2ωρο πίσω από τα μικρόφωνα ο Νίκος Οκουγιουμτζιάν, λογάκια στον αέρα και επιλογές στις μουσικές, ο Πολ Κοτρώνης στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά ο Νέας Μίνι Radio TV στους δέκτες σας.

καλησπερίζουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήδη συντονίζεστε σιγά σιγά στο ραδιοφωνικό ραντεβού της Παρασκευής. Τη γλυκιά μας καλησπέρα να στείλουμε στις 4 πλέον αναμεταδόσεις μας μέσα από το manaelada.net, το κανάλι 1 Extra, το ραδιοφωνάκι.com και το ράδιο Εύβοια μέσα από τους 104,1.

αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Μάιο, 29 ο μήνας. Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα όμορφο έντεχνο μουσικό ταξίδι. Καθίστε αναπαυτικά, βάλτε λίγο ποτό ή λίγο κρασάκι και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς.

Έχουμε να πούμε πολλά, διάβασα στα τραγούδια, σχολιασμούς, ξέρετε, όμορφα λογάκια και φυσικά τα τραγούδια μας είναι ένα και ένα απόψε που θέλουμε όλοι μαζί να μοιραστούμε και απόψε μαζί.

φυσικά το ορχιστρικό που απολαμβάνουμε ως ξεκίνημα εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες και ως μια ταξιδιάρικη εκπομπή δεν μπορούσε παρά να ξεκινήσει με ένα πειρατικό, τι λέτε. Ακολουθεί το πειρατικό του Captain Jimmy και σε μια διασκευή από τον Θάνο Μικρούτσικο και το Flu FT, το οποίο θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Captain Jimmy. Που μ' αυτό θα φύγετε κι εσείς. Είναι φορτωμένο με χασίς.

δεν ακούγονται ως μουσικό χαλάκι και οι προσωπικές οπτασίες αναφέρονται σε ένα δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2001 και περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές από την ομώνυμη περιοδία τους. Ο τίτλος «Προσωπικές οπτασίες» υποδηλώνει την προσωπική φύση των ερμηνεών και των στίχων που αποτυπώθηκαν στο συγκεκριμένο δίσκο, καθώς αφορά τις εμπειρίες αλλά και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των καλλιτεχνών και των συνεργατών τους, καθώς και τις αντιδράσεις με την παρουσία του κοινού.

άνθρωπο boss του δίσκου Κάτι Καίγεται της Νατάσας Μποφίλιου κυκλοφορεί το επόμενο τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Το Μπάλωμα». Ένα τραγούδι που αναζωπηρώνει, αν θέλετε, τη φλόγα της προσμονής. Η φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, γεμάτη συνέστηση και δύναμη, αγγίζει την ψυχή και αφήνει το αποτύπωμά της. Οι στίχοι με την ποιητική τους ευαισθησία ξυπνούν μνήμες και συναισθήματα που ίσως είχαμε ξεχάσει. Η Νατάσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος, με το ταλέντο τους, την ευαισθησία τους αλλά και την αγάπη για τη μουσική, μας χαρίζουν τραγούδια που μας αγγίζουν, μας συγκινούν, μας κάνουν να ονειρευόμαστε, όπως το επόμενο. Ακολουθεί «Το Μπάλωμα».

Πατάτα Σαμποφίλιου, το μπάλωμα που απολαύσαμε και πριν. Και όπως αναφέραμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα 29 Μαΐου ολοκληρώνεται και ο Μάιος και σιγά σιγά και η άνοιξη, και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες ήδη έχουν ανέβει και καθώς κοιτάμε και το εορτολόγιο της ημέρας, σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής και θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο όνομα και στη συγκεκριμένα Αγία, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί όλοι μας πραγματικά πιστεύω ότι κάθε μέρα κάνουμε τόση υπομονή με τα καθημερινά μας, με τις δουλειές μας, με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Οπότε η συγκεκριμένη Αγία οφείλω να την αναφέρω με πάρα πολύ αγάπη σήμερα και να την μοιραστώ μαζί σας, γιατί όπως λένε και οι πληροφορίες, η Αγία Υπομονή κατά τον κόσμο Ελένη Δραγάση Παλαιολόγου ήταν η σύζυγος του Εμμανουήλ Β' του Παλαιολόγου και μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Συγκεκριμένα σήμερα γιορτάζουν η Θεοδοσία, η Ολίβια, ο Λιβιανός και η Υπομονή. Πολύ πολύ όμορφα ονόματα και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί έξω να έχουμε πολύ υπομονή από το παραμικρό μέχρι το πιο σύνθετο, γιατί πραγματικά η ζωή μας κάθε μέρα επιφυλάσσει τόσα πολλά που προσδοκούμε να έχουμε υπομονή και η συγκεκριμένη Αγία να είναι πάντα μαζί μας.

Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης. Πώς να την πει στην αγάπη, και ένα πολύ ωραίο ορχιστρικό φινάλε. Ως μουσικό χαλάκι το αφήσαμε να παίξει για το τελείωμα. Και πάμε να περάσουμε σιγά σιγά στη Χρήστο Θηβαίο και Ρίτα Αντωνοπούλου, σε στίχους που υπογράφονται από την Φωτεινή Λαμπρίδη, και μια πόλη για δύο για τη συνέχεια.

Και αφήνουμε λοιπόν αυτήν την πόλη για δύο με τον Χριστοφιδέο και τη Ρίτα Ντονοπούλου στο προηγούμενο. Και επειδή ο καιρός μας κάνει αυτά τα τερτύπια του και λίγο αρχίζει και μπουμπουνίζει τα απογεύματα και βγάζει τα συννεφάκια του, τι λέτε να περάσουμε σε μια βροχή, αλλά σε μια κόκκινη βροχή που μας ερμηνεύει η Λίνα Ηροδοπούλου, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Αν θυμάστε, την είχαμε και καλεσμένη εδώ στο Νέα Σμύρνη Radio TV στην προηγούμενη μας σεζόν, σε στίχους και μουσική που έχει γράψει ίδια η Λίνα Ηροδοπούλου και μιλάει για μια κόκκινη βροχή και θα ήθελα να την απολαύσουμε μαζί. Πάμε λοιπόν.

Λίνα Ροδοπούλου λοιπόν και κόκκινη βροχή στο προηγούμενο και φτάσαμε πολύ πολύ γρήγορα 8.30. Πάμε λίγο για τις ονομαστικές μας καλησπέρες στα αγαπημένα πρόσωπα, φίλες και φίλους που ήδη σας βλέπω στο δωμάτιο επικοινωνίας, χαρακτηριστικά στο chatroom του σταθμού όπως λέμε. Την γλυκιά μας καλησπέρα στην κυρία Ελένη από το Νέο Κόσμο, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, την Αφροδίτη μας από το Νέο Κόσμο, την Αλέκα μας από τη Νέα Σμύρνη και φαντάζομαι όλη την οικογένεια, το Μάξιμο. Αλέκα μου, είστε όλοι μαζί και μας ακούτε και απόψε, την κυρία Αγγελική από τον Νέο Κόσμο, τον Δημήτρη το Ζώμα από τη Χαλκίδα και τον Νικόλα μας από τη Μεσσηνία σήμερα που είναι συντονισμένος και μας ακούει. Τη γλυκιά μας καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους και τις φίλες και φυσικά σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε αλλά δεν είστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, για πείτε σιγά σιγά για να βλέπουμε τα ονοματάκια, να συντονίζεστε, να σας καλησπερίζουμε, να μας στείλετε εδώ όμορφα λογάκια όπως κάνετε κάθε Παρασκευή βραδάκι εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Ο Νίκος Κογιουμτζιάν και πάλι πίσω από τα μικρόφωνα, λογάκια στον αέρα και φυσικά όμορφες μουσικές γύρω από την έντεχνη ελληνική μουσική. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε και απόψε σας έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία λίστα από τραγούδια. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη για τη συνέχεια είναι η αγάπη.

ο Αυγερινός δεν είναι παρά ο πλανήτης Αφροδίτη, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε ως αποσπερίτης, ανάλογα φυσικά και με τη θέση του. Μετά το φεγγάρι, εκπέμπει το δυνατότερο ορατό από τη γη φως. Είναι ο δεύτερος πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο, εξού και η έντονη λάμψη του, καθώς επίσης και ο πλησιέστερος στη γη. Η Πούλια ή αλλιώς Πλειάδες είναι μια τεράστια, αν θέλετε, πόλη αστεριών που εκπέμπουν ένα θερμό μπλε φως. Αριθμεί περισσότερους από 2.500 αστέρες, από τους οποίους ελάχιστοι είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Το όνομά τους προέρχεται από την Πλειώνη, μία από τις Οκεανίδες, νύμφες, κόρη δηλαδή του ωκεανού και σύζυγο του Άτλαντα, που κατά την ελληνική μυθολογία έφερε στους ώμους του τον ουρανό θόλο. Και όλα αυτά γιατί τα είπαμε, ακολουθεί το κομμάτι Αυγερινός. Ερμηνεύει η Μάγδα Βαρούχα.

0: Καλοκαιρινός, ένα παραδοσιακό το οποίο είναι διασκευασμένο από το Δημήτρη τον Μπασδάνη, φωνή Μάγδα Βαρούχα στο προηγούμενο και ταλαντούχος τόσο συναισθηματικά όσο και στιχουργικά, ευαίσθητος, γεμάτος πάθος, ο Ατίκ βάζει τη σφραγίδα του στο ελληνικό ρομαντικό τραγούδι. Ο έρωτάς του για τις γυναίκες είναι η κινητήριος δύναμη. Μεγάλη απόδειξη η εξομολόγηση του Αλέκου Σακελάριου για την ιστορία του τραγουδιού «Ζητάτε να σας πω» που θα ερμηνεύσει στο επόμενο σε διασκευή η Μαρίζα Ρίζου.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

σας πω. Στο προηγούμενο, Μαρίζα Ρίζου, ζητάτε να σας πω ένα πραγματικά εκπληκτικό κομμάτι. Και ο Νίκος Καβαδίας γράφει τους παρακάτω στίχους απευθυνόμενος στον Ισπανό ομότεχνό του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που δολοφονήθηκε από τους φασίστες του Φράνκο στην Ισπανία τον Αύγουστο του 1936. Αργότερα οι στίχοι του έγιναν τραγούδια από τον Θάνο Μικρούτσικο. Και το συγκεκριμένο, το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ερμηνεύει ο Γιάννης ο Κούτρας με το Λαβρίδι το Μαχαιρίτσα, και το έχουμε επιλέξει από μια live εμφάνιση, από μια συναυλία.

άφησες για μια στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρός.

Γιάννης Κούτρας και Λαφρέντης Μαχαιρίτσας στο προηγούμενο, πολύ πολύ αγαπημένο Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκα και 8 και 48 τα ρολόγια του σταθμού, συντονισμένοι πιστά στο Νέα Σμύρνη Radio TV, μουσικές περιπέτειες, ο Νίκος Οκουγιουμτζιάν πίσω από τα μικρόφωνα και τα λογάκια στον αέρα. Πάμε όμως λίγο, αγαπητές φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Σμύρνη, την επόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή σαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, έχουμε το Night Run εδώ στη Νέα Σμύρνη και χαρακτηριστικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι από τις 13 Μαΐου Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι έχουν ανοίξει και οι εγγραφές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, το Night Run συγκεκριμένα του 2026, που θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέραμε Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Ο νυχτερινός αυτός συγκεκριμένος αγώνας που έχει γίνει πλέον θεσμός εδώ στη Νέα Σμύρνη είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου μας και της Περιφέρειας Αττικής με τη συνεργασία φυσικά του Εμπορικού Συλλόγου της Νέας Σμύρνης. Η συμμετοχή των αθλητών είναι δωρεάν. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν 8 και 45, δηλαδή φανταστείτε, μόλις ξεκινήσει δηλαδή και η εκπομπή η συγκεκριμένη, οι μουσικές περιπέτειες, ταυτόχρονα ξεκινάει και το συγκεκριμένο running, όπου οι δρομείς αθλητές άνω των 12 ετών θα τρέξουν σε δημόσιους δρόμους, θα λάβουν θέση στην οδός Ομήρου για μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων. Τον αγώνα θα πλαισιώσει μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθούν και διάφορα happenings και όλα τα καταστήματα στη Νέα Σμύρνη θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βραδάκι. Οι εγγραφές έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί, να το πω έτσι, μέχρι εχθές 5η 28 Μαΐου ηλεκτρονικά, οπότε να ευχηθούμε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και φυσικά ο σταθμός μας εδώ στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, στο Γαλαξία, στον Πολυχώρο, θα είναι ανοιχτός και περιμένουμε και τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες, όποιος θέλει φυσικά να έρθει εδώ κοντά μας να μιλήσει και για τη συγκεκριμένη διοργάνωση της Νέας Σμύρνης, να δούμε έτσι και ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει στο τέλος και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα υπέροχα. Πραγματικά η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο και για το συγκεκριμένο Night Run λοιπόν 2026, την επόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα από σήμερα, 5 Ιουνίου, και περνάμε στο επόμενο πολύ πολύ αγαπημένο. Ακολουθεί η φωνή της Άλκησης Πρωτοψάλτη και το τραγούδι Φως για τη συνέχεια.

και με το συγκεκριμένο κομμάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι, που μας ταξιδεύει σίγουρα στην Ανατολή, στη Μικρά Ασία και σε χαμένες πατρίδες, θα αναφερθούμε φυσικά και στην άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1453, μια επέτειος που δεν τελειώνει. Η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης δεν αποτελεί ευκαιρία για μια τελετουργική ανακύκλωση θρήνων. Μπορεί αντιθέτως να γίνει αφορμή για να αναλογιστούμε πως ένα ιστορικό γεγονός άλλαξε την ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου, καθορίζοντας για αιώνες την πολιτική και την πολιτισμική ισορροπία της συγκεκριμένης επικράτειας. Η 29η Μαΐου δεν είναι πλέον ένα μνημόσυνο, αλλά μια υπενθύμηση ότι οι μεταβάσεις των αυτοκρατοριών, όσο βίαιες και αν είναι, συνιστούν μέρος μιας μακράς ιστορικής γραμμής. Η Κωνσταντινούπολη το 1453 δεν ήταν η πρωτεύουσα ενός ισχυρού κράτους που έπεσε ευνηδίως. Ήταν μια πόλη σύμβολο, με τεράστιο πολιτιστικό βάρος, πλην με περιορισμένη πλέον πολιτική ισχύ. Η άλωση δεν υπήρξε κεραυνός εν εθρία. Ήρθε ως κατάληξη μιας διαδικασίας φθοράς που είχε ξεκινήσει προπολού, με εσωτερικές συγκρούσεις, οικονομική εξάντληση και γεωπολιτική απομόνωση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την άλλη πλευρά βρισκόταν σε φάση δυναμικής επέκτασης, με στρατιωτική οργάνωση και πολιτική συνοχή την οποία το Βυζάντιο δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί. Μια τεράστια παραδοχή δεν μειώνει τη σημασία της στιγμής. Η άλωση δεν είναι μόνο η πτώση μιας πόλης. Εκπροσωπεί τη μετάβαση από το μεσαιωνικό κόσμο σε μια νέα εποχή όπου η Ανατολή και η Δύση αναδιατάσσουν τις σχέσεις τους. Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πλέον Κωνσταντινιέ και αργότερα Ισταμπούλ, πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας που θα κυριαρχήσει για 5 αιώνες. Η σύγχρονη Ελλάδα αντιμετωπίζει την επέτειο με ένα διτό τρόπο. Από τη μία, η πολιτισμική μνήμη διατηρεί το συμβολισμό της πτώσης, από την άλλη, η ιστορική επιστήμη επιμένει στην αποδραματοποίηση και στην κατανόηση των δομικών αιτιών μια τόσο κρίσιμης μεταβολής. Ας υπολογίσουμε πάντως ότι η άλωση δεν σήμανε το τέλος του ελληνικού πολιτισμού. Οδήγησε σε μια εντυπωσιακή διασπορά λογίων, κειμένων και ιδεών προς τη Δύση, συμβάλλοντας σαφώς και στην αναγέννηση. Παράλληλα, όντως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι ελληνόφωνες κοινότητες ανέπτυξαν καινούργιες μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, διατηρώντας γλώσσα, θρησκεία και παιδεία. Στο επίπεδο της διεθνούς ιστορίας, η άλωση θα σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής. Η μετατόπιση των εμπορικών δρόμων, η ενίσχυση των θαλάσσιων δυνάμεων της Δύσης, η αναζήτηση πρωτόφαντων οδών προς την Ανατολή, όλα αυτά συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το 1453. Και εδώ, στο 1453, θα αναστηθεί και θα ενεργήσει σίγουρα η ιστορική μας παρακαταθήκη, ανακοινώντας το βάρος ενός πολιτισμού που άφησε βαθιά ισχύ στην κληρονομιά όλης της οικουμένης. Και θα περάσουμε στο επόμενο, στα μάτια της Πανουδάκης, αφιερωμένο Κωνσταντινούπολη.

0: Νέα Σμύρνη Radio TV. Μουσική και ενημέρωση με στυλ και άποψη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Νέα Σμύρνη Radio TV, Παρασκευή βραδάκι 29 Μαΐου του 2026. Είμαι ο Νίκος Κουγιουμτζιάν, πίσω από τα μικρόφωνα και τα λουγάκια στον αέρα. Ο Πολκοτρώνης φυσικά στην κονσόλα του σταθμού μας και απόψε στην επιμέλεια του ήχου για να φτάνει υπέροχα στους δέκτες σας και με την αναφορά της Κωνσταντινούπολης και της Αλώσεως στο προηγούμενό μας κείμενο και φυσικά το εμβληματικό κομμάτι από τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα απόψε εδώ, στις μουσικές μας περιπέτειες, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τη γλυκιά μου καλησπέρα να στείλω σε όλους τους ακροατές που είστε απόψε και δίνετε τον χώρο και τον χρόνο να βρεθείτε στην εκπομπή που μας ταξιδεύει για 7 περίπου χρόνια. Τη γλυκιά μου καλησπέρα και στη συμπρωτεύουσα, στο φίλο μου το Μανώλη από τη Νέα Ρεδεστό και φυσικά και σε όλους τους ανώνυμους ακροατές που ξέρω ότι βρίσκεστε εκεί και μας ακούτε πιστά. Τη γλυκιά μας καλησπέρα στις αναμεταδόσεις μας στο εξωτερικό, στους φίλους Έλληνες Ομογένειας μέσα από τον manaelada.net, το ραδιοφωνάκι.com και το κανάλι Ένα Έξτρα και φυσικά μέσα από τη νέα μας αναμετάδοση στον νομό Ευβίας και στη Χαλκίδα, όπου μας ακούν οι φίλοι από την συγκεκριμένη περιοχή συντονισμένοι στην αναμετάδοση στο ράδιο Ευβία 104,1 στα FM. Δεύτερη ώρα στις μουσικές περιπέτειες λοιπόν, 9 και 3 τα ρολόγια του σταθμού εδώ στο σταθμό μας, το Νέα Σμύρνη Radio TV, και συνεχίζουμε με Σοκράτη Μάλαμα για τη συνέχεια, το κομμάτι Ανατολή ή τίποτα αν θέλετε στον τίτλο. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Porque será. Porque será.

Έχει τη χώρα λοιπόν του ήλιου και του ουρανού, τα καλοκαίρια, τα συναισθήματα αντίρροπα μας γεμίζουν. Οι έρωτες, οι αγωνίες για το μέλλον και το τι θα συμβεί έρχονται μαζί μας τα χαλαρά και δροσερά βράδια στα νησιά και στα χωριά. Και αν μιλάμε με τα κύματα και τα σύννεφα, καμιά φορά δεν πειράζει. Με τι άλλο να μιλήσει κανείς εκτός από το υπερμέγεθες και το υπερκόσμιο. Κάπως έτσι και η ελευθερία. Αρβανιτάκι, δροσερή καλοκαιρινή με τύμπανα ξεσηκωτικά και με μια τρομπέτα εναρμονισμένη με το συνέστημα, μας δίνει τον παλμό του καλοκαιριού που πλησιάζει σιγά σιγά. Ιούνιος έρχεται, φίλες και φίλοι, με τον καλύτερο και το δικό της τρόπο. Γιατί ακόμα και αν αναρωτιόμαστε για το τι θα συμβεί, ο ήλιος και η θάλασσα δεν μας επιτρέπουν να μελαγχολήσουμε εξ ολοκλήρου. Οι στίχοι του επόμενου ανήκουν στη Λίδα Ρουμάνη. Η μουσική στο Θέμη Καραμουρατίδη και το κομμάτι «Μακριά από την τρικυμία» έχει οπτικοποιηθεί όμορφα από τον Κωνσταντίνο Ρίγο. Πάμε λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη, για τη συνέχεια.

Μακριά λοιπόν από την τρικυμία, καλοκαίρι να αφήνουμε τις τρικυμίες στο προηγούμενο και πάμε στο επόμενο. Ο Μάνος Ελευθερίου εμπιστεύτηκε τον Μίλτο τον Πασχαλίδη, έναν από τους τελευταίους στίχους του. Θεωρώ, λέει, πως είναι και από τους πιο σημαντικότερους. Πολύ προσωπική, αυτοβιογραφική όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλάνε για μια ύπαρξη που συνεχώς διαψεύδεται και αυτή αλλά και η γενιά της στον έρωτα, στα πολιτικά αλλά ταυτόχρονα και στα κοινωνικά θέματα. Με τη γνωστή του ηρωνία, το χιούμορ και τον αξιοπρεπές κρυμμένο πόνο. Ο Μίλτος Πασχαλίδης το έκανε με τη μουσική του τραγούδι. Ένα πραγματικά υπέροχο και το ερμήνευσαν παρέα με το Φίβο Δελιβοριά. Εξαιρετικός και ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος που το έδωσε μια διάσταση ναπολιτάνικη και έτσι η μελαγχολία και ο σαρκασμός του Μάνου Ελευθερίου έγιναν, αν θέλετε, και πήραν μια πιο λυρική κονσονέτα. Για πάμε για το επόμενο. Μέχρι λοιπόν να μας κάνει το χατήρι να παίξει το επόμενο κομμάτι, καθώς λοιπόν τα ρολόγια του σταθμού 9 και 4 ακριβώς, θα απολαύσουμε λίγο της Ελεονόρας Ζουγανέλη, το μονάχα εγώ, και επιστρέφουμε με το επόμενο που δεν ήθελε να μας κάνει το χατήρι, αλλά εμείς θα επιμείνουμε. Πάμε λοιπόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη, αγαπητές φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε με το επόμενο.

Σας είχαμε υποσχεθεί όμως σκιές αγγέλων και Μίλτο Πασχαλίδη, οπότε πάμε να το ακούσουμε σιγά σιγά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ζωντανή εκπομπή, καμιά φορά γίνονται και αυτά. Δεν μας έκανε το χατήρι πριν, αλλά θα μας το κάνει τώρα, κύριε Ιχολύπτα, έτσι. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: ασθενοφόρα και τις κλούβες που εσύ δεν ήρθες τότε να με σώσεις.
1: Εμείς όμως το Σκιές Αγγέλαν το βρήκαμε και το απολαύσαμε παρέα εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Ο κακός δαίμον της τεχνολογίας, έτσι κύριε συνάδελφε,
2: αυτός, όπως
1: λέτε, αλλά εμείς το πάμε κόντρα και το Σκιές Αγγέλων το απολαύσαμε, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και στη συνέχεια λοιπόν περνάμε σε ένα ατμοσφαιρικό και ευαίσθητο τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Τη μέρα που σε γνώρισα», το οποίο μας το συστήνει ο Θοδωρής ο Μαυρογιώργης, αποτελώντας ένα φωτεινό παράδειγμα πολυσύνθετης προσωπικότητας, έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις τόσο στο πλευρό της Νατάσας Μποφίλιου, στην μαγική παράσταση «Όνειρο του Μπελερεύ», όσο και μαζί με τους Wedding Singers. Με τη σταθερότητα να δουλεύει πλάι σε καταξιωμένα ονόματα της ελληνικής μουσικής, ο Θοδωρής ο Μαυρογιώργης έχει κερδίσει επάξια την αναγνώριση ως ένας ταλαντούχος ερμηνευτής με καλλιτεχνική αλλά ταυτόχρονα και σκηνική υπόσταση. Τη μέρα που σε γνώρισα, για τη συνέχεια, και πάμε να το απολαύσουμε.

τη μέρα που σε γνώρισα, με πολύ πολύ όμορφη ιστορία πίσω από τους στίχους που καλύπτει ο Θοδωρής ο Μαυρογιώργης στο προηγούμενο κομμάτι που απολαύσαμε. Να στείλουμε τη γλυκιά μας καλησπέρα στη φίλη μας τη Μάρο από τον Νέο Κόσμο. Να την ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι απόψε εδώ στη συντροφιά μας, στις μουσικές μας περιπέτειες, και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε και στο δωμάτιο επικοινωνίας και μας

ψυχοθεραπεία μας στον κάθε παραγωγό αυτή η εκπομπή και την περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η μέρα μας, να ανταμώσουμε, να περάσουμε όμορφα, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και να αφήσουμε λιγάκι, όπως λέμε, έξω τις έννοιες. 9 και 26 λοιπόν τα ρολόγια του σταθμού, Νίκος Κουγιουντζιάν πίσω από τα μικρόφωνα, Πολ Κοντρώνη στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές περιπέτειες, Νέα Σμύρνη Radio TV και απόψε εδώ κοντά σας. Σας περιμένουμε στο τσάτρουμ του σταθμού για καλησπέρες, μηνύματα και οτιδήποτε επιθυμείτε να κουβεντιάσουμε και για τη συνέχεια τι έχουμε. Το «Αυτός ο Νότος» είναι ένα ποιητικό βαλσάκι του Νίκου Μωραΐτη σε στίχους και του Νίκου Μερτζάνου στη μουσική που ερμηνεύουν ο Γιώργος Ανταλάρας και ο Γιάννης ο Κότσιρας. Το τραγούδι το συγκεκριμένο έχει ιδιαίτερο κοινωνικό περιεχόμενο με τους στίχους να περιγράφουν μία μοίρα που όλο πεθαίνει και όλο γεννιέται ακουμπισμένη στην πλώρη του πουθενά. Για πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι, σε μια μουσική εκπομπή και τόσο ταξιδιάρικοι ακολουθούν κύματα και ακολουθεί και η Χαρούλα Αλεξίου στο επόμενο, σε στίχους από τη Λίνα Νικολακοπούλου, σύνθεση από τον Θάνο Μικρούτσικο, και πάμε να ταξιδέψουμε στα συγκεκριμένα κύματα με την εξαιρετική και ιδιαίτερη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου.

Στοιχήματα λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, 9 και 34 τα ρολόγια, μένει μισή ωρίτσα πριν σας αποχαιρετήσουμε και Παρασκευή βραδάκι όπως είπαμε σήμερα και εν ώψη τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μπροστά μας να αναφέρουμε δύο πραγματάκια και για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η ημερομηνία λοιπόν συνδέεται με την εορτή της Πεντηκοστής και εορτάζεται πάντα 50 ημέρες μετά το Πάσχα, γεγονός λοιπόν που καθιστά κινητή γιορτή κάθε χρόνο την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμη τριήμερο που αναμένεται να προκύψει μπροστά μας εδώ το 2026 και για αρκετούς εργαζόμενους, όχι για όλους, είναι αργία. Καθώς λοιπόν πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα, να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους ένα όμορφο τριήμερο, ο καιρός θα είναι όμορφος, καλοκαιράκι ήδη έχει μυρίσει, να προσέξουμε λίγο στις ορεινές περιοχές αυτά τα μπουρίνια, τα απογευματινά με τις μπόρες που έρχονται και συννεφιάζει όπως έκανε και εδώ στη Νέα Σμύρνη χθες το βραδάκι, κάποια στιγμή γύρω στις 7 με 8 έριξε και κάποια μπόρα, είναι τα τερτύπια του καιρού που λέμε, τα μαγιάτικα, έτσι λόγω της θερμικής αστάθειας δεν μας προβληματίζουν, ίσως κάποιοι ετοιμάζονται και για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα, 32 οι βαθμοί, να περάσουμε όμορφα και σε όσους μένουν έτσι πίσω και εργάζονται εκείνη τη μέρα, πολύ πολύ δύναμη, υπομονή, της Αγίας Υπομονής λοιπόν σήμερα, θα ευχηθούμε σε όλες και σε όλους να μας έχει καλά η συγκεκριμένη Αγία και να μας δίνει πάντα υπομονή να συνεχίζουμε τον καθημερινό μας αγώνα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο αγρύπνια, ιδιαίτερο κομμάτι, Σωτηρία Λεωνάρδου στη φωνή, στίχη και μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Πάμε να το απολαύσουμε, ερχόμαστε, έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε.

Το προηγούμενο η αγρύπνια με την Σωτηρία Λεωνάρδου ήταν ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο κομμάτι που ήθελα να το απολαύσουμε μαζί απόψε στην εκπομπή μας. Και θα περάσουμε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες και φίλοι, στην ιδιαίτερη φωνή του Διονύση Θεοδόση, για τον οποίο είχαμε ετοιμάσει στην φετινή σεζόν και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα προς τιμήν του. Όσο κρατάει ένα καφέ στο επόμενο κομμάτι, πάμε να το απολαύσουμε. Ερχόμαστε ευθύς αμέσως.

Και ο Διονύσης Θεοδόσης θα δώσει σιγά σιγά τη θέση του στο Σωτήρη τον Μπαλά, ο οποίος σε μία νεότερη διασκευή θα μας ερμηνεύσει ένα εκπληκτικό κομμάτι. Το αγαπώ πραγματικά πάρα πολύ. Ο τίτλος του «Θα κλείσω το παράθυρο» και πάμε να ταξιδέψουμε με το επόμενο.

και για τη συνέχεια θα περάσουμε στην εκπληκτική φωνή της Σαλίνας Γαβαλά, μια ερμηνεύτρια την οποία επίσης την είχαμε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες σε μια παλιότερη έτσι σεζόν. Στίχους και μουσική που υπογράφονται από την ίδια στο επόμενο κομμάτι «Οι μάγισσες» που ακολουθούν, και πάμε να το απολαύσουμε.

πολλά από αυτά τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις και γονείς των συγκεκριμένων παιδιών. Σε ευχόμαστε λοιπόν ολόψυχα να πάνε όλα όπως τα ονειρεύονται και να μην αγχωθούν καθόλου. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ, τα έχουν δώσει όλα πραγματικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε έρχεται η κρίσιμη ώρα, αλλά δεν είναι και η μοναδική, να το πω έτσι, στιγμή της ζωής τους. Ενδεχομένως καμιά φορά, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη, αν τα πράγματα δεν έρθουν όπως ακριβώς τα ονειρεύονται, δεν πειράζει, υπάρχει και η δεύτερη φορά και υπάρχουν και και με το επόμενο πολύ πολύ αγαπημένο κύριε Ιχολίπτα που θα ακούσουμε τώρα θα ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκίνησαν σήμερα, ακολουθούν και τις επόμενες μέρες μετά του Αγίου Πνεύματος, έτσι θα ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα και θα απολαύσουμε την Άννα τη Βύση στο επόμενο αγαπημένο. Πάμε να το απολαύσουμε και να θυμηθούμε και εμείς εκείνα τα μαθητικά τα χρόνια.

Και με το συγκεκριμένο κομμάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι από τα παλιά, θέλουμε να ευχηθούμε λοιπόν μέσα από την καρδιά μας όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, καλή καλή επιτυχία και σίγουρα σε εμάς τα μεγαλύτερα παιδιά μας θύμισε πάρα πάρα πολλά το συγκεκριμένο. Μη φύγετε όμως, μένει ένα τελευταίο κομμάτι. Στέλνουμε την γλυκιά μας καληνύχτα στην κυρία Ελένη από το Νέο Κόσμο, τον Δημήτρη το Ζώμα, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, την Αφροδίτη μας από το Νέο Κόσμο, την Αλέκα μας από τη Νέα Σμύρνη, τον Νικόλα από τη Μεσσηνία, την κυρία Αγγελική, την Εφροσύνη τη Λούζη, τον Μανώλη από τη Νέα Ρεβεστό, το Κατερινάκι μας, τη Μάρο από το Νέο Κόσμο, την Ελευθερία τη Βαρβαντάκη και τον κύριο Γιάννη τον Πετρόχυλο. Πλέον στέλνουμε τη γλυκιά μας καληνύχτα σιγά σιγά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήσασταν και απόψε εδώ κοντά μας, στις μουσικές μας περιπέτειες και σας ευχόμαστε από καρδιάς να έχουμε ένα υπέροχο τριήμερο, να περάσουμε όμορφα και να ακούμε πολύ πολύ μουσική με πάνω απ' όλα υγεία. Και καθώς φτάνουμε στο φινάλε των μουσικών μας περιπετειών, θα ανανεώσουμε σιγά σιγά το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, 5 Ιουνίου, 8 η ώρα το βραδάκι, ξέρετε, στην εκπομπή όπου χαμηλώνουμε λιγάκι τα φώτα, αφήνουμε έξω τις έννοιες και αποχαιρετούμε την εβδομάδα με τα καλά και όσα μας έχει στεναχωρήσει. Από εμένα τον Κουγιουμζιάν, τίποτα άλλο για απόψε. Τον Μπόλκο Τρόνη στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές μας περιπέτειες που μας κράτησαν σαν συντροφιά για το προηγούμενο δίωρο. Και το Νέο Σμύρνη Radio TV σας αποχαιρετούμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, με τη Θεσσαλονίκη σε φωνή Θάνου Μικρούτσικου, Ρίτας Αντωνοπούλου και Χρήστο Θηβαίο, στίχη Νίκος Καβαρδίας και σύνθεση Θάνος Μικρούτσικος. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο και ξέρετε, την άλλη Παρασκευή θα είμαστε εδώ για εσάς. Θέλουμε να είσαστε και εσείς για εμάς. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους.

0: Radio TV.
1: Radio Εφία 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
6: Στο ανανεωμένο.

0: και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάρνης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές,
2: με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες.

Φίλες και φίλοι, καλά μου νυχτοπερπατητάκια, καλησπέρα σας. Τελευταία Παρασκευή του Μάη, 29 έχει ο μήνας σήμερα, 6 λεπτά μετά από τις 10 και ήρθε η ώρα για να νυχτοπερπατήσουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Με τις λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, με τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα απόψε. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας στο 6932 436 690. Μας γράφετε το όνομά σας, γράφετε από πού μας ακούτε και το τραγούδι που θα θέλατε να ακούσετε απόψε και να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θα το ακούσετε. 6932-436-690 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με τα νυχτοπερπατήματα.

29 Μαΐου σήμερα και είναι η τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Θα τα ξαναπούμε πάλι τον Σεπτέμβρη, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι γεροί. Να καλησπερίσω τον Βάιο Μπαλαντίνα στην Αργυρούπολη και τον Βασίλη Χατζή στην Εύβοια. Καλησπέρα, πρόεδρε.

0: καλέσετε.
1: Να καλησπερίσω την Ελένη στην πόλη της Πάτρας, στην Δέσποινα, στου Ζωγράφου και τον Άγγελο Σμυρίλιο που μου γράφει από την Δράμα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στη Δράμα.
2: Bye, bye, bye, bye.
1: Ο πρόεδρος τι μου γράφει? Ο πρόεδρος είναι ο Βασίλης Χατζής, στην Εύβοια, στην όμορφη από Αλιδέρη.

Ο Δημήτρης και ο Κώστας μου γράφουν: καλησπέρα, από Κεφαλονιά είμαστε και εμείς εδώ. Καλησπέρα λεβέντες μου, καλησπέρα στην όμορφη Κεφαλονιά μας.

15 λεπτά μετά από τις 10, καλησπέρα σε όλους. Νυχτοπερπατήματα live. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Τελευταία εκπομπή σήμερα για την σεζόν. Η 8η συνεχόμενη σεζόν ολοκληρώνεται απόψε.

Ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Μπάμπος στην Λέμεσο θέλει να ακούσει τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια με τον Χρήστο Κυριαζή, και μάλιστα μου γράφει ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει ο καινούριος εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Καλησπέρα Μπάμπο, την αγάπη μας στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην όμορφη Λεμεσό.

Να στείλω την αγάπη μου στα Γιάννενα, στον Γιώργο Τζουμάκα, που είναι για αυτούς στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά απόψε. Το επόμενο τραγούδι είναι με την Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα τυχαίο. Το χαρίζει ο πρόεδρος στην Εύβοια, ο Βασίλης Χατζής στην όμορφη στο Αλιβέρι.

0: τίποτα τυχαίο, νυχτοπερπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο για να ακούσετε και εσείς το δικό σας αγαπημένο. Δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα τώρα, κάντε το τώρα στο 6932 436 690. Το λέω μία ακόμα φορά για σένα που δεν πρόλαβες να το σημειώσεις, 6932 436 690. Στέλνεις το μήνυμά σου και ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι. Τόσο απλά.
1: Δεν θα είσαι καλά, μάλλον κάτι κακό ονειρεύτηκες να γυρίσεις που.
0: Η Βαλεντίνα στο Άργος.
1: Να πεθαίνω εγώ.
0: Νίκο Μακρόπουλο θέλει να ακούσει να γυρίσεις που.
1: Και να πούμε τι. Δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

10 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο, ο χαρακτήρας. Νύχτο περπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ξανά.

Για να δω τι μου γράφει ο Χάρης στην Αργολίδα. Καλό καλοκαίρι νύχτο περπατητές. Βάλε να καλέσω την αστυνομία, Χάρης Αργολίδα. Να καλέσεις την αστυνομία. Τι κάναμε ρε Χάρη, τι σου κάναμε. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αστυνομία. Το επέλεξε ο φίλος μας ο Χάρης στην Αργολίδα.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αστυνομία, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Χάρης στην Αργολίδα. Και από την Αργολίδα, καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου νύχτο περπατητάκια, να πάμε στην Αργυρούπολη.

Στην Αργυρούπολη λοιπόν βρίσκεται ο Βάιος Μπαλαντίνας, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Κώστα, βάλε το τραγούδι «Πες μου πώς σε λένε» με την Ατζένη Κατσίγιανη, χαρισμένο σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.

Έχουμε και ένα μήνυμα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Γιάννης μου γράφει: καλημέρα, νυχτοπερπατητή. Βέβαια, είναι πρωί. Τώρα Σάββατο πρωί, διαφορά της ώρας. Συνεχίζουμε το μήνυμα του Γιάννη. Θα μας λείψεις τα πρωινά με τη φωνή σου και τις μουσικές επιλογές. Μας κρατούσαν συντροφιά μετά από μια κουραστική νυχτερινή βάρδια οδηγώντας στο σπίτι. Σε ευχαριστούμε για την παρέα σου. Αν υπομονούμε τη νέα σεζόν να σε ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα, ρε, για το πολύ όμορφο μήνυμά σου. Να σε καλά.

Πασχαλιστερζής, εγώ τον Θεό μου τον θέλω. Αλήτη χαρισμένο από τον Βασίλη Χατζή στον Δημήτρη Ζώμα στην Χαλκίδα.

τους φίλους μας που νυχτοπερπατούν μαζί μας στην Εύβοια και στην γύρω περιοχή, να θυμίσω ότι ο αθλητικός όμιλος Πισώνας το Σάββατο 13 Ιουνίου έχει το πανηγύρι του. Γωγό Τσαμπά, Ιωάννα Λεγάκη κλπ. Κλπ. Ένα πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογο πρόγραμμα. Το τηλέφωνο για πληροφορίες είναι το 6975-5911-94. 6975-5911-94. Θυμίζω, Σάββατο 13 Ιουνίου, το πανηγύρι του αθλητικού ομίλου Πισώνας στην Εύβοια. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε καλά εάν πάτε, θα διασκεδάσετε, γιατί κάθε χρόνο ακούμε πολύ καλά σχόλια από όλους όσους έχουν παρευρεθεί. Κρέμα.

Να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη στην Δράμα, τον Στέφανο στην Χαλκίδα, την Αλέτα στην Θεσσαλονίκη και τον Βαγγέλη, τον Βάγκο όπως μου γράφει, στο Χαλάνδρι.

για να ακούσετε και εσείς το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, δεν έχετε παρά να μας στείλετε μήνυμα στο 6932 436 690. Μας γράφετε το όνομά σας, από πού μας ακούτε και φυσικά τον τίτλο του τραγουδιού που θα θέλατε να ακούσετε απόψε, και να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θα το ακούσετε.

Και το επόμενο μήνυμα της βραδιάς είναι από την Ράνια Ασπροβάλτα, μου γράφει. Θέλω να ακούσω Ρία Λινίδου. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι. Του ζήτησε η φίλη μας η Ράνια στην Ασπροβάλτα.

Νυχτοπερπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6932 436 690.

11 και σ' αγαπώ πολύ, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, λεπά. Και έχουμε και ένα μήνυμα από μια όμορφη που μου γράφει καλησπέρα, μια αφιέρωση στον πρόεδρο Βασίλη Χατζή από την όμορφη στο Αλιβέρι. Ο Γοτσαμπά, συνέχεια, συνέχεια.

Λοιπόν, όπως ακούσατε, η όμορφη στο Αλιβέρι χαρίζει στον πρόεδρο, στον Βασίλη Χατζή, γογότσαμπα, συνέχεια, συνέχεια.

Γουγού Τσαμπά, συνέχεια, συνέχεια από την όμορφη στο Αλιβέρι της Εύβοιας για τον πρόεδρο, τον Βασίλη Χατζή. Θυμίζω ότι η Γουγού Τσαμπά θα είναι στο πανηγύρι του αθλητικού ομίλου Πισώνας στην Εύβοια το Σάββατο 13 Ιουνίου. 8 χρόνια, 8 συνεχόμενες ραδιοφωνικές σεζόν για τα νυχτοπερπατήματα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, θα ξανανυχτοπερπατήσουμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο. Σε αυτά τα χρόνια έχουν χτιστεί φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους που είμαι περήφανος να τους αποκαλώ φίλους. Και το παράδοξο είναι ότι αν τους δω στον δρόμο δεν θα ξέρω ποιοι είναι, αλλά μέσω του ραδιοφώνου έχουν χτιστεί φιλίες και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Χριστάρας στην Τρίπολη. Όλα αυτά τα χρόνια ο Χρήστος είναι νυχτοπερπατητής, βασικός παίχτης, ενδεκαδάτος στην ομάδα της εκπομπής μας. Ο Χριστάρας λοιπόν θέλει να ακούσει Δημήτρη Κοντολάζο, «Έτσι πάντοτε λέω».

Δημήτρης Κοντολάζος, έτσι πάντοτε λέω, ένα τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος στην Τρίπολη. Και ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Χρήστος στην Τρίπολη είχε τα γενέθλιά του. Εμείς να του ευχηθούμε τα καλύτερα ευκαιρίας. Λοιπόν, δεν βγαίνει το ηχητικό, δεν έχει καμία σημασία. Συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, Χριστάρα μου, να τα κατοστήσεις. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Όπα, τα καταφέραμε.

Χρόνια πολλά στον φίλο μας τον Χρήστο, λοιπόν, στην Τρίπολη της Αρκαδίας. Ο Χρήστος έκλεισε τα μου δύο. Να σε καλά, Χριστάρα μου, να τα χιλιάσεις με υγεία.

Ο Σταμάτης στα Χανιά μου γράφει: πες χρόνια πολλά στον Χρήστο να τα εκατοστήσει. Είναι το πρώτο θέμα απόψε. Γι' αυτό βάλε το τραγούδι πρώτο θέμα με τον Χάρη Κωστόπουλο. Χαρισμένο στον Χρήστο από τον

Να καλωσορίσω στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα και τον Χρήστο Σπάλα στην πόλη της Καλαμάτας που μου γράφει: καλησπέρα φίλε, όλοι μαζί για ένα τελευταίο βράδυ για φέτος με Κώστα Γιαννάκη. Χριστάρα μου, τα ανοιχτοπερπατήματα θα επιστρέψουν το φθινόπωρο, τον Σεπτέμβρη, γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι παρέα και θα ανοιχτοπερπατάμε μαζί εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

αρχίζει να μιλάει. Οι λαϊκές επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια διαδρομή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Γεμάτη ατμόσφαιρα, συνέστημα και μουσικές ιστορίες.

0: δικιά μου.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
4: Σπαγγέτι. Έρεσε, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
3: Ναι. Κατάλαβες.
4: Όχι.
5: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Το επόμενο είναι με τον Πανοκιάμο. Έχει τίτλο «Δεν είσαι μόνη», το έχει επιλέξει ο Βάιος Μπαλαντίνας στην Αργυρούπολη και το χαρίζει σε όλα τα θηλυκά, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, μου γράφει ο Βάιος.

Πάνος κι Άμος, δεν είσαι μόνη, νύχτο περπατήματα live εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Για να ακούσετε κι εσείς το τραγούδι σας, το αγαπημένο σας, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα. Κάντε αυτό που έκανε ο Βάιος, στείλτε μήνυμα ή καλέστε στο 6932-436-690. Αν γράψετε, γράψετε το όνομά σας. Γράψτε μας από όπου μας ακούτε και φυσικά τον τίτλο του τραγουδιού που θα θέλατε να ακούσετε απόψε. 6932-436-690. Και η φίλη μας η Μαρία στην Χαλκίδα θέλει να ακούσει Γιάννη Πάριο. Δεν γυρίζω πίσω και το χαρίζει στον Γιώργο.

Τα τρία πρώτα λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Νυχτοπερπατήματα live με τον Κώστα Γιαννάκη. Ελένη Βιτάλη, η Κιβωτός, να καλησπερίσω την Στεφανία στην Πάτρα, την Γιώτα στο Κερατσίνι. Και έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από την Τρίπολη, από τα ετόπουλα της Τρίπολης, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μου, γράφουν. Χαρίζουμε σε όλους τους φίλους το τραγούδι του Μητροπάνου. Έτσι τον είδα τον Άιτο. Στέλνουμε την αγάπη μας στον Σταμάτη στα Χανιά. Χαρισμένο σε όλους τους νυχτοπερπατητές και στον Σταμάτη στα Χανιά. Από τα αετόπουλα της Τρίπολης, Δημήτρης Μητροπάνος, έτσι τον είδα τον Αϊτό.

Δημήτρης Κοντολάζος, ανοίξτε τα τρελάδικα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας απόψε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την επικοινωνία σας με τα νυχτοπερπατήματα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Παναγιώτη στην Καλαμάτα, τον κύριο Φιλιππό στο Τρίλοφο της Θεσσαλονίκης, τον Παντελή στην Χαλάστρα, τον φίλο μας τον Φάνη στην Αθήνα, ο Μπάμπης από την Σαρονίδα είναι και αυτός στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μου έστειλε μήνυμα ο Μπάμπης και μου εύχεται να περάσω ένα υπέροχο καλοκαίρι. Να σε καλά, Μπάμπη μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι το Σεπτέμβρη, πρώτα Θεός. Να είμαστε όλοι καλά. Ο Μιχάλης στην Κυπαρισία είναι και αυτός στην παρέα μας απόψε, όπως και ο Πέτρος στην Ερμιόνη, η Χρύσα στην Σπάρτη. Νύχτο περπατάει και αυτή μαζί μας απόψε, όπως και η Κατερίνα στις Μικίνες. Ο Σταμάτης στα Χανιά μου γράφει: βάλε Ζαφύρι Μελά, γαμώ την καλοσύνη μου, για τα αετόπουλα της Τρίπολης. Πού ήταν αυτά τα παιδιά τόσο καιρό, αναρωτιέται ο φίλος μας από τα Χανιά. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνία στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης για τα ωραία της λόγια και για το όμορφο μήνυμά της. Καλησπέρα να πω στην Χαρά, στην Καβάλα, στην Μέρη, στην Πάτρα. Καλησπέρα κυρία Ευγενία από τα Γρεβενά, από τον ταξιάρχη Γρεβενών συγκεκριμένα. Καλησπέρα στο Κρανίδι, στην Αργολίδα μας.

0: φύγουμε τώρα από τα Χανιά, τα όμορφα Χανιά και την Τρίπολη και να πάμε στην μακρινή Αυστραλία, αλλά είναι τόσο κοντά μας μέσω του ραδιοφώνου. Ο φίλος μας ο Γιάννης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Είναι πρωί τώρα, Σάββατο πρωί, έτσι είναι, Γιάννη?
1: Καλημέρα από το Σίδνεϊ, καλημέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα μάλλον στην Ελλάδα, στους νυχτοπερπαντητές. Ναι, είναι πρωί, έχουμε 7 ώρες διαφορά, είμαστε μπροστά. Και είναι, όπως είπες πριν, μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου σε 10 λεπτά. Μιλάμε, κλείνοντας τα μάτια σου, μπορείς να ταξιδέψεις οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Συμφωνώ σε αυτό που είπες πριν. Πόσο κοντά δηλαδή. Θα μας λείψεις, γιατί ήσουνα, όχι μόνο εγώ, έχω πάρα πολλά μηνύματα στο email του Free Angel, πάρα πολλά, μα πάρα πολλά μηνύματα, το οποίο είναι αδύνατο να κάθομαι τώρα εγώ να κάνω copy-paste, copy-paste, copy-paste εν ώρα εργασίας, αλλά πολλοί

0: αυτοί που τους κρατούσες τουλάχιστον παρέα. Σαφώς υπάρχουν και άλλοι ελληνικοί σταθμοί, έτσι, σταφώς, αλλά τους κέρδισες με τον τρόπο σου, με όλα αυτά που παρουσιάζεις, και έτσι ήταν μια πολύ ευχάριστη πρωινή για μας παρέα, ειδικά για μας που δουλεύουμε νύχτα και μας κρατάς συντροφιά, μας όλη η διαδρομή για στο σπίτι μας, και έτσι δεν πέρασα, δεν καταλάβαινα πως πέρασα τα 45 λεφτά που είναι η διαδρομή. Έτσι θα μας λείπει, θα μας λείψεις, αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις τις διακοπές σου και πιστεύω στη νέα σεζόν θα είσαι πιο ανανεωμένος από ποτέ. Αυτό πιστεύω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για τα καλά σου λόγια. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους ομογενείς. Εμείς να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο μακριά από την πατρίδα και τόσο κοντά. Μέσω του ραδιοφώνου του Free Angel, του ελληνικού ραδιοφώνου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα στην Αυστραλία, αλλά το Free Angel είναι το νούμερο ένα ραδιόφωνο στην Ήπειρο αυτή. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή ξεκούραση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
1: Και θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο.

Θα κάνω το δικό μου, θα κάνω ό,τι μου αρέσει με την πίτσα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σε όλους, νυχτοπερπατήματα live. Τελευταία εκπομπή για την σεζόν, την 8η συνεχόμενη. Βέβαια θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τον Σεπτέμβριο. Έτσι το Σεπτέμβριο θα ξανανυχτοπερπατήσουμε παρεούλα. Βέβαια θα τα λέμε κάθε πρωί εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αν είστε ξύπνοι εκείνη την ώρα, είναι ραδιόφωνο για ξύπνιους. Εμείς έτσι λέμε. 5.30 το πρωί με 8. Ο Στέλιος από το Ναύπλιο Σφακιανάκι θέλει να ακούσει.

5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, 9 η ώρα, και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε και απόψε για να νυχτοπερπατήσετε μαζί μου, θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τον Σεπτέμβρη. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου κρατήσατε συντροφιά όλους αυτούς τους μήνες. Την 8η συνεχόμενη ραδιοφωνική σεζόν για τα νυχτοπερπατήματα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να είστε γεροί, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα, και εμείς θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Πρώτο Θεός είπαμε, να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά, για να ξανααντάμωσουμε εδώ. Καλή σας νύχτα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό, καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 12. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr.
1: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210 53 7.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

0: ώρα είναι? Μία. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 2. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.